wobble wobble up. Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι. Σίτρο.

Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Σχράτ σουίδικ δεζάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.